0: Oui. Tu veux que je t'en parle plus ou on arrête là, là parce que déjà,
1: on arrête là, on arrête là, on n'a pas le temps, là.
2: Putain, c'est du venir. Putain, c'est du venir, oui. Tu veux venir, what?
1: Je veux venir, oui.
2: Des migs, des mahaïs, je n'ai pas. Oui, nous, mais tu es toi. Ma, qu'est-ce que tu es? Tu t'en as, n'est-ce pas? Tu t'en as,
1: 일롯 목적 이제 곧 보지고 따던데 있으면 그 보지고 따던 마을롯 에원에 예 따던 문안 이번 옷 따던 데 가는 내 뱀벌 따디 몰로 와라간 일롯 마호 가지 말고 일롯 마음에 패턴 가드로 캐나다 샌디 우드 하우스 니피낙 에원에 제 예 따던 문안 오메 제 파후이트 맞고 제 파후이트 맞다는 베시와 에미리엘 Jadi tak mati dah, tapi dia jadi tak matang dan kata cekuat tuan.
2: Mat ni naik jadi tak mati kan ni mat tu set ni mati cekuat ni mat napeu ni mat ni tu je laksimo.
1: Wita monan melegaan di petanun efetanun tu teu cece petanun Quebec.
2: Negawi stormali Bernard. Dana meh mana spoil ni had bayang tu ni bagan nuinui budaya tu deh wanda ke. Dainset magnet pegnusam peigustu te pegan badana no hani puipite bdat ne nune te munian indens kat ne me pataya te joliet toa wat smu na squade mandana le raga ya psahat ne ute no peigustu te pegan
1: po mane ho estu te no da menta
2: Puipitiat pa ne ute na tana munian me mo na una ne te bane vacances la construction ja Ek wat ek op bedaat nie gehys nie bedaat ek pa bedaat nie. Ek toe wat as jy maar nie gehys. Ja, nie ek weet dat jy benoei jy moet. Mij nie maar nie gehys dan min nie. Precies nie aan min geen aan in de bedaanjob dan ik zie op bedaanjob nie. Mis toch niet opstaan nu ja. Ek kan niet man daar hebben nie. Kan maar weet dat bedaat je ik maar dat boy. Ik wil Chiwo et Haniatuk, what the Biscone Bayat, Kiwi, but it is a most of you in on the G. I do that in Nonza, Aptachkate, what I want a Huidanere Power, what they want all a grand entree. Ek Uham Bootman, Sista Nuzi, Ek Uham Boote him, why did I know Miss Toham Boot? Tremuna, when a Huida hit a stanza. Min jiskoni ni pesgadane papatinis nstwa manuni no anis algo di mia ma niga mstkani
1: msa
2: agone ugoine teniben min jiskoni ni niskwa tiku gojemo kuine no et taponis di one teunis kanjiok Ita ponde cita meunu kanimana kime tendam demone titanunet kahagat kahagana jene te dapone hat bujoni na kuchan nuda has te dapone ispas ni matajen kanimajen kewasiwa tuaset tane etenda keno no swap te kehwa mat di tenmo nadvistuk kes kacu ebedana niu cebin Han nutnan din jiwen iskane kaidelmane tet begen di chup der na. Kit do am pa dia ko kwez men chi wan do. Oh my da. Nas puzo ti del mane ze ji he jiwen mutne no. Ta is no donjen kan imad no. Ji wa satta ye tatte ta spata. Negne wet ko kwez men dan zo. Han mweri ni nane de bune hiat do. Mione, pujut nih na wet nuias tuias tua udanu cina nun mui tetap nihak deh do. Wias tua ni ben inu do, mak pujut takut nih seneu do. Nah temuin hawin ni ben menu nenu pujut menu tak nenu nenu hanyu teh nistorman identiti ni ja. Uham kacut mat nont nanti kata nuta itu kacut mat udanu listua tu Canada ja. Et on a cité dans l'histoire du Canada, et on a dit qu'il n'y a pas de piaté, il n'y a pas de piaté. On a dit qu'il n'y a pas de piaté. Et on a dit qu'il n'y a pas de piaté, il n'y a pas de piaté. Il n'y a pas de piaté, il n'y a pas de piaté. Il n'y a pas de piaté, il n'y a pas de piaté. Il n'y a pas de piaté, il n'y a pas de piaté. Il n'y a pas de piaté, il n'y a pas de piaté. Il n'y a pas de piaté, il n'y a pas de piaté. Mutam pegnat won de doka de hajuin mak, fendanduk, genuasit kinibu, genzanduk. Winuo na na ne Winuo pega pa ta mocho anon da ne tambe si wane no ne l'esprit ja mat ne njaga ne ja na na I no o mat ne njaga ka hina gona te no jo mat ka tap na tam ka ta ba na genwa sa chan da Winuo na pega pa te les esprits de do ka o me ta no he bed mando Las neta wane ten mane no e hata en nohne ped mane e huidando. Toa modip mude do mok pesis te wegen bedoot sas sas ma de moto kana nan di pichu te idakwa. Eka wano neta ne te wundone le pa wawo chan doa mogwan o han ti mam dende nane. Kei hina wat man uskat e hawen mutwin en jin no asacha darmadoza o hawen mutwino. Puto wat nin Ben study hani ni la ont ni ra. Itne tano pas fesh kong otna na wino ni no puto gondat ni no wino mak na nan din jen ni generasyon kai hega sto kutsa ni pensionon na kai nano kai dodo anan di ino ja awode. Eka no gusko hek ni sko bam ni di di tsi pedawik mpo mna banana o hambanas muistas sko mas do moza e tu I bet do moga wende mo mo tengo de mes se si te do ka chega e ka bernard ne tena ti
1: ai to o chami bultan me mon e un meu ablet muriel pe samiolot j'ai retenu l'assemblée de mise en candidature Et puis, il y a un temps, oui, il y a un temps, il y a un temps, il y a un temps. Il y a un temps, il y a un temps, il y a un temps, il y a un temps. Il y a un temps, il y a un temps, il y a un temps, il y a un temps, il y a un temps. Il y a un temps, il y a un temps, il y a un temps, il y a un temps. Il y a un temps, il y a un temps, il y a un temps, il y a un temps, il y a un temps, il y a
2: un
1: temps. Kutlahu ni huas tistuan ubu bihom. Ti bom di mianot, ni heti hok ti bom di mianot, tante pesamit le 15 août. On est la fête du 15 août, il huit arnon de pesamit, pesamio lodo jirumo, kemarne pesamio u jiruma. Tram si ta bom di mianon ume. On zen jesem larnot, ni heponde jirifa, putin zen. Na, doel tomo arnot zen, Nästa med Ahmed Lias är det skidlåsmål, inte gripsnet. Det var meningen i skidlåsmål nu. Nästa
2: med
1: Ahmed Lias är det gripsnet. Nästa med Ahmed Lias, det är inte gripsnet. Jag tror att det är konsegivning, jag tror att det är konsegivning, jag On est resté 300 piastres pour le poste de chef. Andeu aita tiku hieku. Kasnone. Eulone lue ha bukhelda di lodi shkaga tse jita to konsei de ban en jakhwadu te lim e khwegadu ta gandzi wa. Uham sti higa dumut nana mi lo waha net nana nasa ta du loja. E lo ha numut e gaudu o ita mua gandu. E gaudu o ita mua gandu lo tse mahnu di nanu e togut nasa ta du. Et vous m'avez l'opiché, vous le conseillez, j'ai dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous Eu ouvi de Moaganto e Mulu. E Burto, e Losmout, o Gomout, e Tioto, e Tioto, e Tioto, e Tioto, e Tioto, e Tioto, e Tioto, e Εγανέλο ετούτρο, ομλελε τίλουτ. Εώνε να όνε, τα σέον, φοβητάγνωα, τσέγι, ηλουσμότ. Ηλουσμότ σε μλάγν, μακ, ουγόμότ, ουμέ, ουαβλετ. Κουτλουέτβιν, λόγ κουτουαχτβιν. Τι φασ, ουμουτιάγνω το γόμο, τσεπιτιάγν το. Τσεγουζέτατ, προπούζα, σεγόντα. Ηλουσμότ, κεμακ, ουγόμότ. Εγώνεν πάει χουραπηγετάν, Μιουριέλ Ροκ, Βαχάτ, Μαλιωτινά, Ιλουσκού, Αυτόμος Αγγίλ, Αυτόμος Ιουχώ.
2: Βαχάτ, Μακ, Μανιωτινά, Μτζέσαι, Σιωάνο, το Γούδι.
1: Ουί Σιωάνο, το Αυτόμος Α.
2: Ουί Σιωάνο, Ιτζέ, Ατμοκ, Νίνα, Γονέν, Δα, Χαουίτ, Μαγωτή, Βαχάτ, Μακ, Μανιωτινά.
1: Εγώ πάζε η χουραπηγετά, Χαουδέν, έτε πάζε μιάν.
2: Εγώνε, πέτομα, εγώ δε.
3: Et Sabian, vous écoutez la SOCAM diffusée en 14 stations ininterrompues partout au Québec.
1: Εγώ δεν είμαι πάντα μου στα δουλειά, δεν είμαι μόνο μου, δεν είμαι μόνο μου, δεν είμαι μόνο μου, Ne çemeş kanigan bit. Christine Fréchette, première ministre du Québec. Oui, tüm peştine koyalı. Un million a te si bit. Tezizim dağın meydu o ucuap. Kısnu de zeguan zıgıdıgın anu. Zıgı mahoney mi job zezim dağın. Un jimnaus zıgıdıgın. Zeme zey meydu eta o asıd gemaga. Zeyn gavi meydu eta. Mais c'est ce qui t'a appelé une salle multifonctionnelle, nanon. J'ai gagné ce que t'as mis de l'eau, mais peut-être que l'eau, j'ai dit, tu es de l'eau, c'est nous qui t'as appelé, nous n'aimons mis ça. A voir ce que t'as mis, j'ai dit, oui, nanon. Une salle de quilles, j'ai dit, moi, j'ai dit, un ton, j'ai dit, c'est mon cousin. Les quilles. Mais il y a une bibliothèque, nanon. Τι μαχνίγαν, τι το γονικό, αουί να ζωάπτε το μαχνίγαν, ουί. Μάρτιν, τι μαχνί ζωάπτε, τι πείτε το μετσέκα το γον. Μάρτιν, un bistro. Σαντέ, ουί, ηχουί τάγνο. Δε ζε, ντζε σκάτε, τι λουτ. Ουί, τε πάζε με τι χτό. Σε γάντζι, φετέλ τάγο, νανούν, 30 μιλιόν εμίζα. Αχτι πέστη μου χωμπέν, ο τάω τσός μόν, ελό χουλιάλου, σε ζήσε τσπελάνο, δε του τάγανε. Εγώνε λε, 1 μιλιόν, εγώνε σε ητάπτε, χάπτε, σε ζήναν το σελ τάγανε, σε ζήσε χωτμάτι χωγανό, σε είχε τσέμε τάγανε, μη ζόπ. Εγώνε η ητάζε μου νόν, γαχαγάλτε, μα κούτνο. Ο ήταν τσός μό, ο πιστηγιό τσός μό, 1 μιλιόν, σε μιλάτ, εσύ βιολού. Εγίν δεν ξεχάζε τόν και εγίν το κοντόγεν και τόν και μες το κουχούτ. Εγώ να γεϊτάζω μου να νότνω ότι είσαι εσύ πίτ. Ο μέγεται το πάσμο είναι το πάσμα αγαντό τσεχάζει ουλούτ, ότι τσεχάζει. Η λόγη μου του το έβνω γαλούμ και πλειο Facebook. Τι τι ουίτ μου άτου του λίμ, τι σε μετάγαν μη τζόπ. Καμχάτ μη τζόπ, δεν τζέν το ουίτι να νότ. Δε το ατόβα δε ηλουσμό Eugene Hart. Ω ήτομ, καί σημαίνω δε ουταώ. Εγώ την δε ουε το τάτνε λού το πάζο μου λού.
4: Εγώ είναι ούτα σύμπου χωγάς να να... Το πιζό μου ήτμα δε ούτα το πάζο μου δε με νότ πια τε με τα... Με δε κάτι ένα αρουά δε ημί. Μου είναι να εγώ δε τέρα αρουά βε ένα που είχα. Με το τσί ημί τα χείτ με το τάτ μινιστερ, μινιστερ Ρόβερτς Μακ... Philip Earl, me own Minister Philip Rose, I want to make wish with the Squawid and the Arwaga, we had a Karazwawid Madebe, Kanima Squid Jack Negospe, to the Buddha 1 month ago, we had the Kanima Squid Jack Negospe, Agam Hagata, Chelj Moma, Levi Evans, I got protest at the Miskutebe, Kadolin Star, that Jody, I know timeline. Δεν το τάρα, αλλά όταν ο Ιτσιγουτάντε, Quebec Laboratory, Κατόγια Group, Όχι, τίποτα. Δεν πει άλλη κουτάτε, δεν είναι η γάστα τότε. Ήταν τσόγο, δεν είχε αγώ, μακ τσόγο. Μακ, γιατί η οσμόνα το έχει, μακ σε αζί τα τεπρίγουαντσι. Μακ τα μδέψε, καϊτ σε ήτ. Μεν τα πουνούνε, δεν τα πουνούνε, δεν τα πουνούνε, δεν τα πουνούνε, δεν τα πουνούνε, δεν τα πουνούνε, δεν τα πουνούνε, δεν τα πουνούνε, δεν τα πουνούνε, δεν τα πουνούνε, δεν τα πουνούνε, Omis kubeta oje Quebec Labrador we know jama he mutne no that shows him all that he provinces he non cascats of the money and then maha then we got up stuff you know 300 years when stopping and that's when stop we race you know and when the base one me and the base one you we there then me piate benta ya the pass one night I did me one in Philip Earl did me who the last week Mili tu mungkin jadi untuk tadi ko awal es behind tu mian situ ni tu jadi tu sih jadi menaimi tu mungkin es behind sih mian tu tu mian aku tu Minister Robertson, Minister Robertson, Minister Robertson tu dia ni saya dah he, buat sebab tu nak province tu macam tu mana nampak tu jadi saya tu sebab tu Ottawa, jadi nas macam sahaja tu jadi skadu jam itu skadu macam tadi tu buat semua yang nampak jadi mici tu tetap nas mici tu jadi eh nan benda tu So then I'm not there, so then I want to go and I'm saying, do the G, when the grand master went up, to G, how would the grand master want to G, when the grand master want to G, when the Buddha. And when they only meet with an announcement, I had one up, Philip, was a dog neck house, so they don't mean them, but still got the first one to the nose to win. But they need to then announce me to ask what I want to be announced, I, that shows about it, Scoja. Also, my one up is good night, Philip, bro, as, We told him we ain't the one who knows that went out without. He had to put the money in his pocket. I would say, you know, she had to eat the most quality guy. He had to eat the bad one. I stood out on my shy hip and discarded me. Trying to have the one with the arm. It must be one with Jam and Gobby. That's where he was. What was you? And then we have to put my one day, you know, round table. It's more now. And you put now. And you St. John's, Ottawa, stood there. He had to put the one page on the hand where I did. This meeting went on night. The teacher thought the actor in the center she had it was they'll teach about 20 million progress. And when Dandry Maddy don't let it, and I want that tag with each. Then Anton Fernandez, Mark Emma, treatment center. I was in the monology, Timothy, Ginny, be more, Ginny, be more, Ginny, when I would push up, that each of my government, the budget one be, but yeah, he did. I know what he did. I was the minority about the moon and the moon, teacher, when they are kind of a male teacher. The treatment center to see the work she had. My name is Kamoga. I say he put the scar back to me. Wow, is he done? He put the one that was with me. Job. I said, I said, I'm not going to be on the scar. Then I get on the work. I'm not going to put up with me. Job. I don't know. I'm not sending. I know. Couple hand. Whoops. I just need to meet the Jimmy Job. I should put a hand. And I get on the chair in my grandma. And when we switch you eat my day, though, you know what? I'm not in the bathroom. I'm not in the Coming out in the house, I had 120, most 10 and 20 students, but only to not prove it to the director of the center. She now said she could have been here. Most of the one that did she said, maybe the one that you eat my wig up. And you eat my little mark, just come in the way to make making it with me. Mark, may one day teach him a dead net on a treatment center. When the point you did, when I teach him a dead day, I get the one that Chris knew the camera and it was the most see the agua.
1: Eugene Hart in Gatagnone Gabetoi will lose more, she had you will lose more. Not that she had you will lose more. What do the limits? We eat what chose more. We do skitten beltoy mulu. They look the paz mulu, my lag and gave you not away the tattoo tower. Chase me tag and meet off. They gent we did not. Treatment center, he eat him. Lohe 20 million. Ni hello, le million, he eat our and go. Share again. Spot the team one. Nej, jeg er med dagen min job. Nej, det er jeg har dit. Så han er lov til blod, det er søster, så har jeg godt over i dagen, ne. Jeg vil ikke måtte lim, jeg er med dagen, eller min job, lov. Vi er ikke måtte, jeg er et nanot, det er uttatt et kanot, uttatt og gav til mig min nanot. Gav en bøl dato, une résolution l'Assemblée des Premières Nations du Canada. Terre-Neuve, Newfoundland, Kaihuidagan. Nestamata Ahmed Le Pune Fatadon de Lodi Teo. Ite Penet Chosmo. Ewi Loi Lut. Se Twin Elum stay stay good negito de ye Tajmaran and Do. E Kaita Puetne Chosmo. Nelu ye Tajma di Lu. Se Vedradano Dade de Tranut. Demetet Nanut. Emetet the toy lose more throats moimet. Ewadi mi benli habet fnashwe. Watak. Ei tu tagwadi wilo. Chose more nomelo, chose more Newfoundland, chose more Labrador. Na chose de chikopet malit none. Mina pego de chi pet early habet. Espermist to masqualo dimu. Hoods a petum tabwe. No tum mahnudi hi benito. Eugene Hart. He lose more. Ehoods a te hui medito. En daar heb je het ook niet. Kijk, je hebt het niet met de paasmoon. Om het te paasmoon, je hebt het niet gedaan. Je hebt het niet gedaan. Mahi waren donjen gammet saluthet, kaita oet gammet zrol. Nen is de tat onwaardagen. 2 miljoen zich is 5 miljard nood die loo omorne het. Na hoogend is goed nagen nood. Zet hier is het zemte toch. Nereinigheid het, équipe d'enquête et de renseignement de la Sûreté du Québec. Genre is goed het zemag nood tagen nood. Akwesasne Mohawk Police Service. Erwinzen en Ontario de Tudilos en de Tudinzen kabam na huadramet ze luthel kawi rastnat kemak passeren reitawet Erwinzen wana kanagen to. Nen is de dat unwaardagen ik wouden dit pat Tudinzen Joseph hem lagen het ze woeitje wedenzen omorne het en is de dui lagen het choos mo omorne him utawo choos mo opstugio choos mo magilo omorne het. Netezeze en Abitibi, la Gaspésie, la rive sud de Montréal, nanon. Manomé Witarno, la côte nord, mac, les villes de Saguenay. Erwitten demestabel, nanon, metzalutrun. Kaitawa no grams road, kusnoze wan gasti magano tsejina wada. Erwitten wet net shows more tsejina gan ronelo, espirito dutmut, pego punji fatten blune in stadadun. But the man, Anuna. Then I say, Philip, when they ask it. When I eat, as a winzen, le crime organisé de sécurité publique Canada. Kevin J. Quabi, I don't make the basmoon. Kevin J. Quabi, the antebasmoon, we not the automatic, no, Raji, and that the mech, I would die.

0: RJ το πάζουμε στα δουλειά, η τάζη μου να νοτ, ούτατε τε τχανότ, ναι τε ατοά.
1: Η λόντε τε βνότε ούτε ούτε τσέχαζίτε.